0: Καμιάκα να κόμουν να κάσα σε λάκα ώρα, ρε μοβιάλ.
1: Ελίγε σαμπούνι για κούτσουα, κατσά μα.
2: Ο βρούκα κομμουνκλά πανάπα μου νοβακουίρι, ρε μπάτσι.
1: Ιδιό μανο για κασά για σανά μου. Κάμου το σαμπούνι για σαϊμπού, είπα κάνει ένα κανάλια και φρεντί.
2: Κουνό κουνιά γιούτα για ρε σαϊμπού.
3: Κάντε και εσύ τη σαμπούνι και του ταγκάνω επαταρό για άγε.
1: Εντε κάνε τσονάτσι. Μουνό μου όσα μεριαν καλιά γυρώντε ρε σαϊμπού.
3: Λεκίνε μονάγκα να μπουρι ρέλιο, για βρεβιά νιγκε σε σωσέλ.
1: Χα, ιδιέ νινά σου ιονί εμπλέ. Μπορεί να φωτά για τσινιουνιό και περικά. Για να γράφω τη σάιμπου, να πάμε να λάλε άλλο κότσε σογκάγκα, χωρί μυστάρια γη σάχρου.
4: Μα να μου ο αμάρκε, κότσε ο μοντέλ, τσέτσε με νικάλο, έτσι καταφέρω τη σάια, ετσέντρου, τσοκόβεντ. Κοκούμα να μου ο σάιμπου, ο κοσογκάγκα, κούρια με γόγκο, να κομμα βόντα, κούρε, έτσι νιου τσεπέρικα.
5: Σάιμπου, ένα σοκουλάκα τσούγκου, σαχάνι, ένα βουλάκα γκουό, αένα ζώτε. Ουνέζα να ο ακουάιο, κουπακάλα κουάιο, για, σάουα, σάουα να μενιάρε πακάλα μαφούτα.
6: Σάιμπου,
7: κο ουσάφι ο αγκάρ.
8: Pikipiki na kinga na biengine.
9: Ne perdez plus de vue notre savon Saibou.
10: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Kono kunya yuta gero Saibou.
3: Chocho lako, ne tukafu domo sabuni ye Saibou. Mama ye teriko kotyo mo ando waso shiri ye Saibou. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mo neneshe lava kwirongwe.
2: Eri huledyo mo Saibou.
11: Ningungu yumuka.